Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τι γίνεται ρωτάω, και τι γίνεται ρωτάω. Και μισώ τον εαυτό μου, μισώ τον εαυτό μου. Που μετά ξαναγαπάω, που μετά ξαναγαπάω. Πάλι μόνος μου μιλά, πάλι μόνος μου μιλά. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και τρελαίνομαι για σένα και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω, και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω, και κλαίω.

0: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και λέ μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ, τεκ, τεκ, τεκ.
1: DJ Speedy. Όχι, Radio Ultra.

0: Όχι σ' αυτήν εδώ τη γη. Φοβάμαι πως ποτέ του δε θα βγει. Γιατί παραμιλάει ο γαϊδαράκο.
1: Ούτρι!
2: Ούτρι!
1: Ούτρι!
0: Άιντε βήμα, άιντε ψώνιο, άιντε συγκολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε βήμα, άιντε ψώνιο.